Λαβιγκαίων, τσούτσι την πίτω τίγια, το του μάγκε φλάιτε, αϊ φουτάρι, έτο ιμφαντάλε, βαϊλάλε, φολκλόρικο, 18 Σεπτέμβρη. Μέταλε, τσούντσουλε, αρρωγιά, ομόγιε, χαδε, ρε, τσουπέλε. Y sus infaltables copetes nacionales, sus ponches, sus jotes, sus vivoteos, joven hasta las 23 horas. Próximamente, baños separados.